Αλλά φλαγιάστε ποιημένοι, βέ. Σε ποιο νίκη με το ρόστι, κουαφανόμαι. Καούε και εύκολα φανάχε τώρα, κομμάκε το τούλου και λίγο φλεβέια φόκη αφιά φινέ. Ανέ, το τάλα του τόπου, μα είναι η βέα. Φακαμούα, κοε αχολότου, εφάχη τόπου κομμάλι, ναι φακαμόκο, εφάνω εκε πούλι και οφούμα χιβάκι, αν η βέα. Και εφάνω άγα γεια, ναι τόσα η όμονου άγα, εφκατούν φάνω, κοε εφκατούν φάνω φόου, πηχεία μου ε, λιλίφου ητάω εκε πούλι. Κουκαλτούα η λιλίφου κο πίλη τα λόγι, κο ία ευκατώνε φάνο λιλίφου φόου, μα η τόλου τάου νε χαγάουα του κιάι. Τόμα νία λαούα νε βίδι κιάι, ε φάνο εκε πούλε, μα ενώ φά ευκατώνε φάνο. Κο ία τάχα κο τονία σανε χάλο, ου άκινη κο πίλη τα λόγι. Κουκαλτού ε λιλίφου, ε πάλε μία λιλίφου κο Ντάλτιν Ταγελάγι, κο λίβνια ία μου ενώ φά κο ε πάλε μία και τόλου τάου ne hangawa tui ki ai. Tuko ua ni ala ua ne viri, he whano e ke pule, mai na whoa pale mia, ko e mani I whakaosi mana walui, po Downton Tangelungi. Pakai ma mao lohi whokini, e tau viri ala ua e mga hane tu tōwai. Ho furu mataha a Tangelungi, hewa a whakaosi mana walui. Ko ma whala tu ai au munu anga, halau tōru mai tōru tau, ne hangawa tu ai tu tōru ki ai, Kia lata ia mai tonga hua e whakatu whanau. Koe tau rirefa I ki pole e kapenata, kua omonua lo tolu, he māma he aho nei. Ki ko lo tolu e tau rirefa, ko Richie Mautama e ki pole ha kupu, Rhonda Seakia e ki pole la kapa, mo sina he kau, koe e ki pole he motu. Koe pōri I tempo ne whakataka mai he TV anywe, he whakangoloanga, koe ata ke ua aki, he matua mokoina. Kua whakarutala ai mwe tu puna ko Esau Nowe, mai he mangana kuriko. Kua kisea hana te o talaha wanga ke hana moui, me taunga hua. Putoia hana lotu matala, me tau tala tu whakaholo. Ki hea mwe moui ngā hua, tau anga whakamotu, me tau tu funga haniwe. Koe ata ke tōru aki, ha manai ke mamata tu kia I he whahi tapuka hau. Mai he whakiloanga ma huinga whakata whanu niwe. Koe ngā hua he halatahi, he mangana ko la kapa, ko whai mga aho he kamata, ke whakaholo ki mua I mitaki, ke riwa si hake mai whakamao e halatahi, mai tau wala whanua de vekoi. Langwatai mai whakahangahanga mitaki e hala ki tahi, mai tau tangata ke whakaonga. Koe tonga hua nei mai halatahi, ke kisea kua mau maapo apo, ke whakaonga he tau ahosi. Mai tau mga whaoa pia whukini mai tau tangata fuseka, mai tau tangata whenangai vaeva, pihia mai matutaki atu, ke he tau waho ke mua mai e tau koloa ke ikihe. Koe ngā hua lahi a nei, tunga ni e halatahi he maangko riko e mga aho ne tau sei kua mau he tau mga aho kua mole mo e whakaonga I he tau tangata. Ma hui ngai ngā hua mo e whakamuka muka foki, whakatu mau ke watu ki tahi he maanga mo e motu. Ole atu ni ke kau whalataha ke leveke atu ke he ngā hua nei, to liu ni ke matutaki atu e tau tala hangao ke halatahi hala kepa. Ke whakaose aki, mai he whakaloanga, ma huinga whoke whakadu whanoha niwe. Koe matanga hua no tō niu, ke lata ia mwe tau fuata. Koe tonga hua nei, kua

0: Φραγάγα κοενή, τενε φραατά άγε καοπολισί, και τούτο ούνι και μαβάχε είχα παέα πε κόχα χωμνές, πε θα τάχα κόλε κόλε πε, με αφαιτού φραπουλ άγα ου φραμα ούγα κι άι. Κοε φεχουί, πε κόχα ηλέβα, τενε μαλούι ε μασιβά, αλί εκείνα μολόγα η φάναου. Να τα να πει ο γόγο που γόγο με μεκτατόλ, αγωνί κοε φραμανά το το επέ, τα ουπολοχλάμα πίε με εντόγα, καματαία η ετολού εφιάφη πε μο Τζον Πούλου, λέρε ατοάι και φυτού πε μο Λιντά Πας, έτω και φορά όσοι λέβα τε βήτα μάχα, ο λέει και αχω. Κόφιλ που με το λάλο, του αφάτ.
1: All new Island Time, with Dolfinger and Ina, only on 531 PI.